0: να κακοποιηθεί. Να κάνει το ατγάου.
1: Σάλκι ούρφι.
2: Pinoy Classic.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.